0: 10 ώρα και 24 μινούτους. Μου ήξερε το κομφκένι, μια κοεζέλε που λένε μάνα κούμα νορκουίν.
1: Ελένα καπρέν μα σάβα παρλού, είσαι καπράν παρ' τα ουσόγα.
0: Ίσο να βουν αγκόλου στην αυλά καλή τζιντζακόλ.
1: Βαρισκή βαλτιμά. Μίστα Παύλα σάκανε ετοιμάς. Ακάβου στον ουρανίκα ο έναν και τον κοάου ένα κολλά.
0: Ίσο. Εφήκε κουάτσι να ακτίβει κάμου ένα σιώκο με τύρο μικού μαντζάνι για σίγουρα να μου.
1: Α, να εισήσε κουάτσι. Α, είναι εμπάνι. Μας εισήσε άω, όμπε. Τα, εάν μου κερουά, εάν ριέλε μακουά, πανίμι. Σε σχόλε, νίκα μαμένα σιλουβάνα. Είσαι και νοκουάου ένα να ουένα κολάνο. Σαγουά μου νίγκι. Ninguana ko karunya langa na boboro zakatechi na primera dama nuna wako na joana nyanombe nuna wako welia zandamela nuna wako na joama sorunisa tu wako na kashigo mteli tukari na laura na fernando guemari na ana na elia zandamela na pindar
0: yuko
1: hii kwapo na baba ningela na bobokar lota ninguana ase yuko ntiro nene kukumuka.
0: Quem se liga na vela Micho Ombe?
1: Bye
0: bye. Na 10 horas e 26 minutos, em Caroé, na 27 com a cota com a Uikungela, o Lavo Nangal, o Tsakisaka, Micho, na Monta Santo, na 27 com a Fiquei, Rishile, Bula, na Mano, com a Nolpun. Oi, oi, 27 aí. Aikona, swa tsondzomanyana ku bulon mixetwa hina kambe hi nuku tshemba leswaku hinkwaswo ta lulamisiwa Virginia Mandlati a ta lavetela hinkwato tindlela ta ku va a lulamisa matshamelo lawa ma kalaka ma nga na byalanga ku va hi kota ku va hi bulon mixetwa hina a kurileni ku nga vi ni swiphiqo. Rixile mixeti ngopfukeli
2: wo tiyisela. Tama chaugile aku uti sele vele nti sele lengsti wana sha sha fesha.
0: Ison.
2: Lekon kumela yezi. Akishuma nishuma shi bancho kule wajni kata ngom ngene kwa wala wasa kung kanga mawo sa kung kawanga itangeni. Kaya mamu

0: Nicolás Moncadele, Goya Goya.
1: Γεια σας Μούλα. Πώς καλά είναι Μαρία Μποτή. Δεν ακουμπέλα καλά. Τι κρυθάνω από όλα εσύ μου σα... Σε φοντάν κουλουκάζα. Για μόνο θα μάθω να μάθω κουμπέλα αυτά που α... Κλουμπ της... Κλουμπ της Μπούτους καγωνή κλουμπ την Κάζα. Ω, κουμπελούα, ας πούμε σα 32 μινούτους. Αλέξ Παρούκ, Δαρλό, γκολ!

ψάψει σου γκάγκα βαβάτο. Και μαμά βόλα. Λόκο βοσίλα βασέβα εμπελά. Τα κουλάγκα μπασέρε συμπελέ. Αλόκο βοσίλα βασέβα εμπελά. Με τα κουλάγκα μπασέρε συμπελέ. Αλόκο βοσίλα βασέβα εμπελά. Να τα κουλάγκα μπαλέ και μουσαμπέ.